0: Μόσχε να καλύτερα.
1: Penny.
0: 400 dispatch. Anything, Penny?
1: Negative.
0: I'll be 10-7.
1: 10-7.